0: κάποιος να τα κάθω να τον εμείρ. Πρίτε δε πακ. Κάνει good night my love. Φέρτη πακ μου δω.
1: Good night my love.
0: Club FM. Κάπερ.

0: everyone. This is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula Race on a hot Sunday.
1: Club FM.
2: Κάπε ράδιον.
3: Σα έρκεθον, το τα μεντόι. Δερκό τσμήμε τιαν ρίτουρ εδε μουνθίτ καν καλιούαρ. Τανί εσ μομέντι τε βεπρός. Μομέντι πρ τε μπλιερ βίλεν τënde νε Next to Valamar Premium. Με βέτον 15% παραπαγίμ δε 70% παγές νε δορζίμ, βεντίμι μπëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Ατύ κου δέτι μπëhet shtëpia juaj.